βίβα, για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα, για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν, για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε, ετ βέλβαλε σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτε.